0: ράδιο προτείνει.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό.
5: 95.1 Κοσμοράδιο.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι,
4: κρέμας σε έναν τηλιακό.
6: Κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-0-65-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Τόσο εύκολο είναι.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δυστυχώς, έτσι πάει. Τα λέει και η Πέγγι Ζήνα, μπράβο Πέγγι μου. Κοσμοράδιο, δινέπετε και ένα και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Μπονζούρ σε σένα που τώρα συντονίστηκες και τώρα ήρθες στην παρέα μας. Σου έχω διαγωνισμό για το Βάκχε Φεστ, όπου έρχονται σόλιστα από διάφορες περιοχές, από Πόντο, από Κρήτη, από Ήπειρο, από τα νησιά, από τη Μακεδονία, μαζί με χορευτικά σύνολα και σε πάνε ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά θα τα δεις όλα, θα τα απολαύσεις όλα, θα τα ακούσεις όλα βασικά, γιατί είναι μουσική εκδήλωση και θα ζήσεις έτσι τη μαγεία της παράδοσης της χώρας μας που είναι τεράστια, είναι πλούσια, είναι αυθεντική, θα ενώσει το χθες με το σήμερα. Αυτό θα γίνει στη Μονή Λαζαριστών το Σάββατο 6 του μήνα στις 6 το απόγευμα και δύο τυχεροί θα πάτε με ένα ακόμη άτομο να το απολαύσετε, να χορέψετε και όλα τα σχετικά παρελκόμενα. Λοιπόν, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber στο 6982951951, όνομα, τεπώνυμο, κενό και τη λέξη χορός και καλή σου τύχη.
1: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις,
3: ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές, αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
3: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Fujitsu,
2: Midea,
3: Gree και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωή.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έως τις 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα θερινά σχολεία του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν χθες. Στις φλόγες κτίριο στο Νέο Δελχή. Τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα ότι τα πρώτα παιχνίδια της εθνικής μας για το Nations League θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας τον Οκτώβρη. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

χαμάν σπάστε τα, και θα τα σπάσουμε με Splash Festival με Κοσμοράδι 95,1 στις 15 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Στις 9 έχουμε με δωρεάν είσοδο την Αναστασία στην πλατεία Αριστοτέλους. Τη φέρνουμε για σας και κάποιοι τυχεροί και όλα θα κερδίσετε meet and greet tickets. Παιδιά, τι ωραίο δηλαδή. Δηλαδή, τρελαίνομαι. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις και εγώ εκεί θα είμαι. Άλλο αυτό τώρα, καταλαβαίνεις. Άμα ήμουν φαν τώρα τρελή της Αναστασίας, θα έλεγα πω που θα είχα αφηνιάσει τώρα. Και τώρα αφηνιάζω. Τέλος πάντων όμως, να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει στο δρόμο αυτή τη στιγμή, στον περιφερειακό συγκεκριμένα. Κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνεις υπομονή από τούνελ μέχρι έξοδο Σικαιών. Ενώ μετά εκεί πέρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάποιες καθυστερήσεις βλέπω σε διάφορα σημεία, θα χρειαστεί λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, κανονικά κινείστε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Δεν μπορώ τους ποδηλάτες, οπότε δεν θα επεκταθώ, αλλά θα το πω έτσι το fact, ότι να έτσι ένα χρόνια πολλά στα ποδήλατα. Δεν ξέρω τι να πω, βρε παιδί μου. Τι λένε όταν είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτων. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, καρδιά μου, μην ανησυχήσεις, 9, 5 και 1.

0: λόγια, να αγαπιόμαστε. Τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τοντογλου μαζί σου μέχρι και τις 2, λοιπόν, εδώ όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Και θέλω να σου πω για αυτό που σου έλεγα τις προάλλες για το silent walking, δηλαδή το να βγεις μια βόλτα χωρίς το κινητό σου. Το δοκίμασα, λοιπόν, για να δω προς τι αυτός ο τόρος. Και όντως, παιδιά, δεν ξέρω πώς κατάφερα να είμαι μία ώρα χωρίς το κινητό μου. Είναι θαύμα αυτό να σκεφτείς ότι είμαι στο κινητό γύρω στο 1-8 ώρο τη μέρα. Το λέω κιόλας, δεν τρέπομαι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, έκανα όμως τη βόλτα μου με το σκύλο μαζί και τα σχετικά. Και παρατήρησα πράγματα που δεν είχα παρατηρήσει, είναι η αλήθεια. Π.χ. ότι ακόμα έχουμε βατραχάκια στο ποτάμι στο χωριό μου. Ή ότι ακόμα τα παιδάκια παίζουν έξω. Ή ότι άνοιξε, ας πούμε, καινούριο μαγαζί στο χωριό που δεν είχα δει. Όλα αυτά δεν τα είχα δει γιατί είμαι μόνιμα με το κινητό. Δηλαδή, ο εθισμός έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Αλλά τι να κάνουμε, το προσπαθούμε. Ηρεμεί το νευρικό μας σύστημα, να ξέρετε, να το δοκιμάζετε έτσι, έστω για λίγο, μία βολτίτσα, 1/4 χωρίς το κινητό. Είναι mental reset. Εγώ αυτό θεωρώ. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
3: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Resort. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Thank you.

0: Πλούταρχος και κατέβα λίγο να σε δω. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλου στον αέρα μαζί σου μέχρι τις 2. Στον αέρα ποιος σε πάει? Η Aegean βασικά σε πάει και το aegeanair.com που μπαίνεις να κλείσεις τη θέση σου και για νέους προορισμούς. Για παράδειγμα, του Μπρόβνικ. Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη για Αδριατική, έτσι, με άρωμα ιστορίας και θάλασσας και μοναδικών εικόνων. Και φυσικά Κάιρο, παιδιά. Τι ωραία. Πυραμίδες, Νείλος, νέο μουσείο. Έχω ακούσει ότι γενικά δεν μοιάζει με καμία άλλη αυτή η πόλη. Δεν έχω πάει όμως κιόλας. Οπότε, Aegean, αν ακούς, ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ που σε αγαπάω και μ' αγαπάς, λοιπόν, μπαίνεις στο aegeanair.com και κλείνεις τη θέση σου, πας στο ταξιδάκι σου και περνάς και τέλεια, γιατί αυτά είναι. Βασικά, κάθε ταξίδι είναι ταξίδι ζωής. Δεν υπάρχει ταξίδι που θα μετανιώσεις. Γι' αυτό, do it, μην αγχώνεσαι και μείνε στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται στο Κοσμοράδιο 95,1 για μια αποκλειστική συνέντευξη όπως ακριβώς άκουσες. Και έρχονται και πολλά άλλα βασικά. Έρχονται και πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Μπορείς να τσεκάρεις στο Instagram του σταθμού για περισσότερες πληροφορίες. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντόγλου και θέλω να σου πω για ένα meme που είδα. Λέει με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις. Λέει με κομμάτια γαλακτομπούρεκο. Εγώ συμφωνώ. Και δεν μου αρέσει και το γαλακτομπούρεκο, αλλά συγγνώμη, ήταν προσβλητικό αυτό. Το ξέρω, είναι προσωπική εκτίμηση. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι εμείς είμαστε μαζί από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να μείνει μέχρι τις 4 που πάλι θα τους πούνε μετά. Ξέρεις, 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Έτσι πάει η φάση εδώ πέρα. Έχεις πάντα την καλύτερη παρέα. Αλλά πριν φύγω, σου έχω pick the song βεβαίως γιατί το τραγούδι που θα παίξει τώρα το ψηφίσατε εσείς να παίξει από μέλισσες σαν σκιά ή ένα. Ο λαός μίλησε και είπε ένα όπως Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση. Από μένα καλό μεσημέρι. Να χαμογελάς, να περνάς όμορφα, να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Γιατί τα καλύτερα έρχονται.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τελείωσαν οι αιτήσεις, παιδιά, για τον ΕΣΕΠ. Έγιναν 130.412 αιτήσεις επί 15 ευρώ το παράβολο, που ήταν 3 το 2023. Επί 15.
2: Είπαμε.
3: Στην επόμενη ζωή σου να γίνεις ΕΣΕΠ. Θα μαζεύεις παράβολα.
1: Πραγματικά, ρε φίλε.
2: Όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ τελικά.
1: Όλα τα πάντα, ρε. 1.956.180 σε καλή μεριά στο ελληνικό κράτος.
2: Βγαίνει τόσο.
1: Βέβαια.
2: Είδατε.
1: Κοντά στα 2 εκατομμύρια από 15 ευρώ, έτσι.
3: Το παράβολο από τις ταυτότητες πρέπει να βγάλουμε όλο καινούργιο. Πόσο ήταν, 50 λεπτά. Βάλε 50 λεπτά επί 10 εκατομμύρια που είμαστε.
2: Ναι,
3: όχι και άλλα 5 εκατομμύρια.
2: Επίσης, τώρα που σκέφτομαι από τα διόδια που εγώ έχω περάσει αρκετές φορές το ΦΠΑ.
3: Ναι, αλλά να σου πω, Μιράντα μου, είναι τόσο καλή η δρόμη που δίνονται εκεί τα λεφτά.
1: Λοιπόν, και εμείς εδώ σας είπα. Με IBAN 50 λεπτά, ρε φίλε. 50 λεπτά, ωραία.
3: Σημειώστε ένα IBAN. GR 0100 2172.
2: Θα το πάρει κανένα άλλο και σε μιλήσει με τον
0: κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια μας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Κρυώνεις.
9: Ζεσταίνεσαι.
8: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους. Σε τιμές χοντρικής.
9: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
8: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού. Σε τιμές χοντρικής.
9: Φουτζίτσου.
8: Μιντέα.
9: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
8: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
9: Τηλέφωνο 2373-024557
8: και στο 6972-693038.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΠΚΠΕ. Στη φυλακή τρία άτομα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Δαντάδες της γειτονιάς. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς. Γάβδος. Διασώθηκαν 38 παράνομοι μετανάστες. Καραμπόλα στη Γαλλία. Οδηγός Νταλίκας κοιμήθηκε στο τιμόνι και τράκαρε με 23 αυτοκίνητα. Πάνω από 37 οι τραυματίες. Προκριματικά Euro Under 21. Σήμερα στις 18:00 στο γήπεδο της Τούμπας, ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στη Σερβία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε ακόμα ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης. Με εμάς παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως βέβαια πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου και σε σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, λίγο πιο έξω περιφερειακός ρεύμα προς δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση, οπότε ναι, μεν έχουμε κίνηση στο κέντρο, όχι πάρα πολύ κάτι ανησυχητικό, οπότε λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, είναι αποκλειστικό και φυσικά μας αρέσει και κάπως έτσι πολύ όμορφα. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά. Όσο και να

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λοιπόν, μια σε καλοκαίρι θέλω με ειλικρίνεια να μου πεις την αλήθεια. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Μαργαρίτα, το λουλούδι ή το κοκτέιλ? Χρήστος Μάστορας, λοιπόν, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εννοείται πως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί, πάντα επιτυχίες, παιδιά. Όπως επίσης, χρόνια πολλά σε Ιέρια και Ιπατία σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας, κορίτσια. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας είτε από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις περιψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο Nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος. Επιστρέφω.
1: Καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
2: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
1: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
2: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αναστασία. Σιγά το πράγμα το απολαύσαμε μόλις. 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα, παιδιά, σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης, με το θερμόμετρο στους 27 αυτή την ώρα στο κέντρο. Και το φετινό καλοκαίρι να έχει ξεκινήσει ιδανικά, όπου και πολύ σύντομα έρχονται και οι αγαπημένες μας συναυλίες. Καθώς έμεινε μια εβδομάδα ακριβώς για να ξεκινήσουμε με μοναδικό μαζό στις 10 του μήνα την επόμενη Τετάρτη, προβλήτα 2 στο λιμάνι. Αργότερα 18 έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Κάπου βέβαια στο ενδιάμεσο στις 15 έρχεται η Αναστασία που ακούσαμε μόλις και το Splash Festival, παιδιά, από το Κοσμοράδιο, σηματοδοτώντας το τέλος της σχολικής χρονιάς για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι όπως ακριβώς του αρμόζει. 15 Ιουνίου λοιπόν, πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, και μείνε εδώ γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις, όπως και διαγωνισμό στο Instagram για meet and greet με την Αναστασία, για να γνωριστείτε, έτσι να βγάλετε τα story και τις φωτογραφίες σας, όπως επίσης να παρακολουθήσετε και τη συναυλία από ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά στα VIP. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
4: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένος ο Δωρισφαίρης, είμαι εδώ για σένα, είναι τραγουδάρα, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και ένα με εμάς παρέα μεσοβδόμαδα και αμέσως να πούμε πως ναι μεν όλο το χρόνο μας αρέσει έτσι να ταξιδεύουμε, το καλοκαίρι λίγο παραπάνω μιας και τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη ως 4 φορές την εβδομάδα για την μαγευτική Μήλο, Σαρακίνικο κλπ. Τι ομορφιές έχει Θεέ μου αυτή η χώρα. Δεν θέλεις Μήλο, σε πάει στο ναυάγιο της τουρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω στη Ζάκυνθο απευθείας 2 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Δεν θες ούτε Ζάκυνθο, λες πάμε έτσι για πανηγύρια, ικαριώτικους, κάμπινγκ κλπ. Σε πάει η Καρία λοιπόν σχεδόν καθημερινά με πτήσεις στο νησί των απόλυτων vibes, όπως και να έχει και φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με Aegean, οπότε μπε στο aegeanair.com και κλείσε την θέση σου. Από την άλλη, να πούμε πως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, μου αρέσει πάρα πολύ, όπως επίσης αν σήμερα 3 Ιουνίου να πούμε πως το 1946 το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού, αργότερα το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ, όπως θέλω το 1986 γεννιέται ο Ισπανός παικταράς και θρύλος του τέννις, ο οποίος έχει αποσυρθεί εδώ και κάποια χρόνια, ο Ραφαέλ Ναδάλ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε πολύ λίγο για την δεύτερη μας ώρα με τον σημερινό μας διαγωνισμό και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα το κάνει το πιο γλυκό μεθύσιο στο γλέντι του γάμου.
3: Ναι.
2: Ρε Μανόλο, μικρό μικρό παιδί θες να παντρευτείς τώρα.
3: Μάνο τι έγινε, είδες ότι έχασες και αυτό το τρένο, το πλοίο, το σταθμό.
2: Θα κάνω κι εγώ παγκόσμιο ρεκόρ και μετά.
3: Πότε. Έχει κάτι αγώνες που είναι για ξέρετε, για υπερήλικες. Jerry Olympics τύπου. Οπότε υπάρχει.
2: Εσύ γιατί γελάς.
3: Οπότε δεν είναι αργά.
4: Στα λέει Μιράντα.
2: Είπα ότι υπάρχει, δεν είπα να πάρουμε μέρος.
3: Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα έλεγα όχι άμα γίνω Ολυμπιονίκης στα 70. Δεν θα με χαλούσε.
4: Σε πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή.
3: Σε λίγο παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε, αγαπημένοι φίλοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 100 πρόστιμα σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών που δεν φορούσαν κράνος την τελευταία εβδομάδα. Ο ΠΚΠΕ. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις. ΠΕΑΝΙΑ. Ομάδα 30 ατόμων επιτέθηκε σε ανήλικους. Χτύπησαν ένα αγόρι με ρόπαλο στο κεφάλι. Συνελήφθη αλλοδαπή μητέρα για παραμέληση ανηλίκων. Οι κόρες της έκλεψαν κοσμήματα. Γαλλία. Η χώρα βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χαλελούια λοιπόν, και μπήκαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα το πάμε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Τετάρτης. Με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους οδηγείτε να πούμε πως κάποια προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο πρώτο μισό της λεωφορού Νίκης και στον Βαρδάρη, όπως και σε σημεία της 26 Οκτωβρίου, Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα, αυξημένη κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, με ψηλό χαμό εκεί, 28 Οκτωβρίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακώς καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως κάποια προβλήματα φαίνεται να υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά, σε ένα μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 Εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά σε κάποια σημεία αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική και ανεβαίνουμε μαζί. Μοναδικός Σάκης και Σε Θέλω. Παίζει δυνατά για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 9.51.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Ολοκένουργια ελικοκίνου. Τι σου χρωστάω, διαχειρό φίβου. Έπαιξε μόλι δυνατά και αποκλειστικά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και αλό και καλησπέρα σε όλου. Και αμέσω, μια και το ρολόι κοντεύει στι 3:20, πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μα διαγωνισμό για δύο διπλέ προσκλήσει για την παιδική παράσταση στον Γκρούφαλο για το απόγευμα Σαββάτου στι 18:30 στο θέατρο Αθήνεων, όπου στο έργο ένα ποντικό βγαίνοντα βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσο, ψάχνοντα το φουντούκι του, συναντά την πονηρία Λεπού, την κεντρική κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός από τα πεινασμένα πλάσματα του δάσους μέσα από την ιστορία του τρομερού Γκρούφαλο. Εξάλλου δεν υπάρχει το Γκρούφαλο, ή μήπως υπάρχει? Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν

0: Δέσποινα Βανδύ από το παρελθόν και το 2004. Να τη χαίρεσαι. Έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως στα μουσικά νέα να πούμε πως από προχθές Δευτέρα εδώ πρώτος ακούς και αποκλειστικά φυσικά Γιώργο Σαμπάνη με τίτλο Τι θέλω εγώ με σένα. Όπως και Ελικοκίνου με τίτλο Τι σου χρωστάω. Τα ακούσαμε λίγο πριν. Οπότε μένεις κόσμος συντονισμένος αφού όλες οι αποκλειστικότητες παίζουν εδώ. Και μιας και έτσι ασχολούμαστε με μουσική, ενδεικτικά να σου πω πως μιας και οι καλοκαιρινές συναυλίες πλησιάζουν, τις οποίες αριθμό μέχρι τώρα σε 18, να πούμε πως μέσα στον Ιούνιο έχουμε Μαζό, Αναστασία και Νίκο Οικονομόπουλο, όπως είπαμε και πριν, αλλά Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο επίσης έρχονται Ακύλας, Ιουλία Καλυμάνη, Απών, Ελένη Φουρέιρα, Κέτι Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιος Ρόκος, Θοδωρής Φέρης, Αντώνιο, Κατερίνα Λιόλιου, τι άλλο θες. Οπότε ξέρεις, μένεις εδώ για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις σε ακόμα ένα καλοκαίρι με πολλή μουσική και Κοσμοράδιο 951. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έλα και το καλύτερο το κράτησα για το τέλος. Αγαπημένη συνεργασία, μας αρέσει πολύ. Αντώνιο, Μάνος Πυροβολάκης, Μπορεί να βγω. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, δεν ξέρω αν ακούς κάτι σακουδούνι. Εγώ πάντως το ακούω και είναι το eFood με το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες τώρα στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου σε κάθε σου παραγγελία θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Επίσης, εδώ στα δικά μας αύριο στις 6 Dance στην παρέα του Άσου Ριζόπουλου έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης. Οπότε μείνε εδώ για μια άκρος αποκαλυπτική και φυσικά αποκλειστική συνέντευξη. Οπότε θα τα μάθεις όλα. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, 5η στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμο συντονισμένος, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε υπέροχα μαζί το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ζητήσαμε να μας ορίσετε την καυτή βραδιά, έτσι όπως εσείς την εννοείτε για την ώρα.
3: Είπαμε εγώ PlayStation, πίτσα και μπάλα μετά, να έχει μουντιάλ, ας πούμε.
4: Εδώ ένας ακροατής λέει στην ακρογελιά με πανσέλινο, καλή παρέα και σουβλάκια με μπύρες.
2: Νόμιζα ότι είμαι πανσέτα, έτσι που είπατε πέντε.
5: Πανσέτα να είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Πίτσα με hot chili λέει η Θεοδοσία και το λάστιχο με το νερό από δίπλα.
2: Πολύ hot.
4: Ενώ όμως λέει καυτή νύχτα είναι να έχει καύσωνα και να έχει χαλάσει το κλιματιστικό.
2: Παιδιά, καταλάβετε ότι κανείς δεν έχει πάει στο άλλο.
3: Κανένας δεν κάνει σεξ. Γενικά στη Θεσσαλονίκη δεν αυτόνεται.
5: Πολύ κυριολεκτικά το πήρα το καυτό. Καυτό είπαμε, όχι καυτερό.
3: Πολλά νεύρα στην πόλη.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΑΣΠ στα 100 ευρώ πλέον το πρόστιμο αντί για 36 για όσους δεν κόβουν εισιτήριο. Πιερία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΦΕ λόγω εργασιών στη σύραγγα της Κατερίνης. Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους. Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα. Ρουμανία. Υποέρευνα για φερόμενη διαφθορά ο αρχηγός του στρατού. Μουντιάλ 2026. Η αστυνομία του Τορόντο κατέσχεσε σε ποδοσφαιρικά είδη παρεμπορίου αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όλα τα είπε λοιπόν ο Θοδωρής Φέρης και έτσι επέλεξαν να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Τετάρτη 3 του Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σήμερα ζέστη, παιδιά, ζέστη στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 27,6 βαθμούς Κελσίου. Να πίνετε πάρα πολύ νερό, να τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά. Φυσικά δεν βγαίνουμε έξω αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες της ώρες αιχμής. Μία ομπρέλα για τον ήλιο δεν κάνει κακό και φυσικά πάρα πολύ αέρα. Τώρα, αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, ελπίζω να ανοίξει τα παράθυρα ή το κλιματιστικό σου, γιατί θα συναντήσει κίνηση στον περιφερειακό. Ναι, ναι, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Τριανδρία, 40 εκκλησίες γίνεται και ένας χαμός, καθώς και προς ανατολικά. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 4-24. Λεωφόρος Νίκης επίσης αρκετά επιβαρημένη, καθώς και η Εγνατία προς ανατολικά στους Φωτεινούς Σωματοδότες. Κωνσταντίνου Καραμαλίκα στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κατσιμίδη, ενώ στα ανατολικά ή στα δυτικά η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Συστήθηκα. Αμάντα, συστήθηκα. Γεια, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σε λίγο θα απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά πρώτα είναι νέο, είναι ωραίο, είναι από Αναστασία και λέει σπάστε τα. Και εμείς τι να κάνουμε, να αρνηθούμε? Όχι βέβαια, θα τα σπάσουμε αμέσως τώρα. Καλώς ορίσατε!

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: είναι η Κατερίνα Λιόλιου, θέλει το λογαριασμό και εμείς we must deliver. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Με καλησπέρες, αφιερώσεις και φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Και αν είσαι κάπου στα εξωτερικά, θέλω να σου πω ότι πήγα να κλείσω ένα τραπέζι για το Σαββατοκύριακο. Έτσι για φαγητό, ρε παιδί μου, κάτι χαλαρά και κατέληξα να σχεδιάζω ταξίδι στο Ντουμπρόβνικ. Τώρα θα με ρωτήσεις πώς ήρθε το Ντουμπρόβνικ. Μου ήρθε, τι να κάνουμε τώρα. Η Aegean από Θεσσαλονίκη έχει 25 προορισμούς εξωτερικού, οπότε τώρα όλα είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις. Και αν το Ντουμπρόβνικ δεν το είχες σκεφτεί ποτέ, για γκούγκλαρε το λίγο για να δεις ότι είναι καταπληκτικό. Μπες τώρα στο aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και που ξέρεις μπορεί να είμαστε και συνταξιδιώτες. Να μοιραστούμε μαζί τις τα καφεδάκια μας, τις εμπειρίες μας και τις φωτογραφίες μας. Μέχρι τότε 6982-951-951 και εγώ επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
3: Υπεύθυνοι είμαστε.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλα.

Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Απόν. Λέγεται Ρεμπέτικο και το ακούμε φυσικά στους 9, 5 και 1. Γεια σου, με Δήμητρα Καβαλάρη, και να στείλω την αγάπη μου στην Αναστασία, η οποία λέει ότι μέχρι προχθές δεν είχα λίτο του Ντουμπρόβνικ ούτε σαν σκέψη στο μυαλό μου, μέχρι που διάβασα ένα βιβλίο και από τότε λέω στον άντρα μου ότι πρέπει να πάμε. Και τώρα λέει το ακούω στο ραδιόφωνο. Το σύμπαν μου λέει ότι πρέπει να πάω.

Ναι, Αναστασία, με το σημάδι σου για να κλείσεις εισιτήρια για τον Ντουμπρόβνικ. Και αν πας εκεί και βρεις ποδήλατο, να ξέρεις ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Επίσης, σαν σήμερα το 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τώρα μπορείς να πάρεις και ατομικά αλκοτέστ, πολλούνται σχεδόν παντού τώρα πια και φυσικά δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα δεδομένα. Όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε και δεν πίνουμε όταν οδηγάμε, έτσι, προσοχή, προσοχή. Και Νίκος Μακρόπουλος στο τέρμα, ο οποίος έρχεται σε λίγα λεπτά. Δεν γινότανε, ήθελα λίγη καψούρα, τι να κάνω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτό το τραγούδι κάθε φορά που βγαίνω βράδυ και πηγαίνω έτσι σε live μουσικές σκηνές, σε μπουζούκια, πάντα το ζητώ στα παρακελιά μου. Αρέσει πάρα πάρα πολύ και ελπίζω κάποια στιγμή να το ακούσω live και από τον ίδιο τον Νότι. Γύφτης αμέρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και κάπως έτσι σε σκουνάω το μαντίλι, γιατί αποχαιρετάμε το πρώτο μας 60 λεπτό και το υποδεχόμαστε μεταλλαγμένο σαν δεύτερο 60 λεπτό. Άλλη μία ώρα έχουμε λοιπόν μέχρι τις 6 και έχουμε και πολύ λαχταριστό διαγωνισμό, γιατί ναι, μεν καλοκαίρι ήρθε, αλλά εμείς διεταρνούμαστε να κάνουμε και αυτό θα απολαύσουμε. Pizza Fan. Το πώς θα δηλώσεις συμμετοχή θα σου το πω σε λίγα λεπτά, γιατί μαγειρεύω παράλληλα και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εσύ δεν ξεχνάς να μου στείλεις μήνυμα στο 6982 951 951. Bye bye.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τελείωσαν οι αιτήσεις, παιδιά, για τον ΑΣΕΠ. Έγιναν 130.412 αιτήσεις επί 15 ευρώ το παράβολο, που ήταν 3 το 2023. Επί 15.
3: Είπαμε.
4: Στην επόμενη ζωή σου να γίνεις ΑΣΕΠ. Να μαζεύεις παράβολα.
2: Πραγματικά, ρε φίλε.
0: Όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ τελικά.
2: Όλα τα πάντα, ρε. 1.956.180 σε καλή μεριά στο ελληνικό κράτος.
0: Βγαίνει τόσο.
2: Βέβαια.
0: Είδατε.
2: Κοντά στα 2 εκατομμύρια από 15 ευρώ, έτσι.
4: Το παράβολο από τις ταυτότητες πρέπει να βγάλουμε όλο καινούργιο. Πόσο ήταν? 50 λεπτά. Βάλει 50 λεπτά επί 10 εκατομμύρια που είμαστε.
0: Ναι,
4: όχι άλλα 5 εκατομμύρια.
0: Επίσης, τώρα που σκέφτομαι από τα διόδια που εγώ έχω περάσει αρκετέ φορέ το ΦΠΑ.
4: Ναι, αλλά να σου πω, Μιράντα μου, είναι τόσο καλή η δρόμη που δίνονται εκεί τα λεφτά.
2: Λοιπόν, και εμείς εδώ σας είπα με IBAN 50 λεπτά, ρε φίλε. 50 λεπτά,
4: ωραία. Σημειώστε ένα IBAN. GR 0100 444 2172.
0: Θα το πάρει κανένα άλλο και συμμετέχει με τον αριθμό.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
10: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
11: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΠΚΠ. Στη φυλακή τρία άτομα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Δαντάδες της γειτονιάς. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς. Γάβδος. Διασώθηκαν 38 παράνομοι μετανάστες. Καραμπόλα στη Γαλλία. Οδηγός Νταλίκας κοιμήθηκε στο τιμόνι και τράκαρε με 23 αυτοκίνητα. Πάνω από 37 οι τραυματίες. Προκριματικά Euro Under 21. Σήμερα στις 6 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στη Σερβία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δεν είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη και οι Τετάρτες μας αρέσουν πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε μία ανάσα, ακόμη μία ανάσα πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλοι μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εδώ θα είμαι, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 28,1 βαθμούς Κελσίου, αίσθηση σαν 29,9. Κάντο 30 σαν την ένταση της τηλεόρασης που δεν τη βάζουμε στο 25 και τη βάζουμε στο 24, δεν μπορώ, με γυρνάει το μάτι. Πάντως, αν κρίνουμε από την κίνηση στους δρόμους της πόλης, πολλοί άνθρωποι επέλεξαν να μην βγουν σήμερα. Έχουμε όμως ψιλοκαθυστερήσεις από ό,τι φαίνεται στον περιφερειακό προς δυτικά, σε νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στους ανθόκηπους από ό,τι βλέπω που αναγράφεται. Λεωφόρος Νίκης είναι ψηλό επιβαρημένη, καθώς και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Έλα που φοβάμαι όμως τώρα. Αυτή είναι η Νατάστα Θεοδωρίδου και θα την ακούσουμε αμέσως τώρα, γυρνώντας πίσω στο ένδοξο 2002. Τι έκανα το 2002? Ήμουν μικρή. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Θα το ψάξω και θα επανέλθω στους 9, 5 και 1.

0: ανώτερα, όπως μας λέει ο Γιώργος Κακοσέος. Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά και αν αγαπάς τη γυναικεία μόδα, save the dates. Γιατί η Access Fashion έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο fashion bazaar, το οποίο θα γίνει για καλό σκοπό. Έχει επιλογές από 19 ευρώ και αυτό θα γίνει 5η, 4η έως Κυριακή 7 Ιουνίου. Καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο περίπτερο της πρώην εμπορικής έναντι πύργου ΟΤΕ. Με δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Access λοιπόν Fashion Bazaar στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε την καρδαρόμπα μας φυσικά για καλό σκοπό. Εγώ για καλό σκοπό σου φέρνω σε λίγο και Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε λίγο έρωτα παραπάνω, τι λες?
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάπου ανάμεσα στην παράδοση και στο μοντέρνο τραγούδι, Δέσποινα Βανδύ έβγαλε το Να Μ' Αγαπάς. Μας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε δυνατά και κυρίως παρέα στους 9, 5 και 1. Τι κάνετε, πώς είστε, μήπως πεινάσατε, γιατί η αλήθεια είναι νηστικό αρκούδι, εδέ χορεύει. Καλησπέρα και στην Αγγελική, την αγαπημένη. Και τώρα είσαι του Γλυκού ή του Αλμυρού, γιατί αν είσαι και των δύο, όπως και εγώ, θα πάρουμε μία πίτσα από την Πίτσα Φαν και θα πάρουμε και τσόκο κράτς. Το οποίο τα ξέρεις, είναι αυτό το έτσι μπουγατσό σφολιατό, πολύ ωραίο πράγμα με πραλίνα φουντούκι, αλλά τώρα έχει και νέες γεύσεις. Έχει ατομικά και extra, extra large. Ξέρεις τι θα πάρουμε για την παρέα, τσόκο κράτς, φυστικό βούτυρο και τσόκο κράτς Lotus Biscoff. Γιατί αν δεν μπούμε στην έτσι λούπα του Lotus Biscoff, δεν το έχουμε κάνει σωστά. Έχει και sweet pizza Lotus Biscoff. Και αν θες να τα δοκιμάσεις όλα αυτά, ή μάλλον αν θες καλύτερα να κερδίσεις δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italia Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, μπορείς να στείλεις τη λέξη Pepperoni μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 698. 2-9-51-9-51. Καλή επιτυχία!

5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Τετάρτη 3 του Ιούνιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και τώρα λοιπόν μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σας αφήνω έτσι, καθώς έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8, ο οποίος αύριο έχει και συνέντευξη τον υπέρ αγαπημένο Θοδωρή Φέρη. Εμείς από την άλλη δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 4 Ιουνίου στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα το κάνει το πιο γλυκό μεθύσι στο γλέντι του γάμου.
0: Ναι.
2: Ε, Μανόλο. Μικρό παιδί, θες να παντρευτείς τώρα.
3: Μάνο, τι έγινε, είδες ότι έχασες και αυτό το τρένο, το πλοίο, το σταθμό.
2: Θα κάνω κι εγώ παγκόσμιο ρεκόρ και μετά.
3: Πότε. Έχει κάτι αγώνες που είναι για, ξέρετε, για υπερήλικες. Jerry Olympics τύπου. Οπότε υπάρχει. Οπότε δεν είναι αργά.
4: Στα λέει Μιράντα.
2: Είπα ότι υπάρχει, δεν είπα να πάρουμε μέρος.
3: Ναι. Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα έλεγα όχι άμα γίνω Ολυμπιονίκης στα 70. Δεν θα με χαλούσε.
4: Σε πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή.
3: Σε λίγα παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε, αγαπημένοι φίλοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 100 πρόστιμα σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών που δεν φορούσαν κράνος την τελευταία εβδομάδα. Ο ΠΚΠ. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τουλάχιστον 13 συλλήψεις. ΠΕΑΝΙΑ. Ομάδα 30 ατόμων επιτέθηκε σε ανήλικους. Χτύπησαν ένα αγόρι με ρόπαλο στο κεφάλι. Συνελήφθη αλλοδαπή μητέρα για παραμέληση ανηλίκων. Οι κόρες της έκλεψαν κοσμήματα. Γαλλία. Η χώρα βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: And now. Yes. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Εδώ είμαστε για το επόμενο διωράκι. Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 6 και 7 πρώτα λεπτά, 3 του μηνός και όλα ωραία, όλα ανθυρά, με διάθεση να περάσουμε κάτι παραπάνω από μοναδικά, καταπληκτικά και αυτό που λέω ανεπανάληπτα. Για να γίνει αυτό όμως τώρα το χαρμάνι, τι πρέπει να κάνουμε? Να παίξουμε μουσικάρες, να έχουμε πρώτες μεταδόσεις, πολλά αποκλειστικά θέματα και διαγωνισμούς. Τα έχουμε. Έχουμε και κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, από λίγο μετά την Ευκαρπία μέχρι λίγο πριν την Πολύχνη έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή αν κινήσεις από δυτικά προς ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, από τη Μοναστήριο για να βγει στην Εγνατία έχει κίνηση, πριν την Καμάρα στην Εγνατία έχει κίνηση και λίγη κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Νίκης. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος, σε θέλω ευδιάθετο και αν δεν είσαι μη μου στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Όσο έχω εσένα, δηλαδή στο Κοσμοράδιο 95,1, εσάς τα υπέροχα πλάσματα, θα περνάμε τέλεια. Φύγαμε!

0: Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ
2: από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
0: Τίτλος:
4: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion.

0: μεθύσει.
1: Αυτό είναι το πιο γλυκό μεθύσει. Στα Βέντο, παρεούλα. Τι ωραίο ντουετάκι με Λίλα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια έρχονται και καινούργια πράγματα. Ο Μιχάλης του Σαβέντο έρχονται και από την ίδια Αδάμου. Έρχονται πολλές πρώτες μετάδοσεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούσε πρώτη μετάδοση ο Γιώργος Σαμπάνη. Ακούσε πρώτη μετάδοση Έλλη Κοκκίνου. Αύριο έχουμε αποκλειστική συνέντευξη με τον Θοδωρή Φέρι, παιδιά. Ο Θοδωρής είναι αυτό που λέμε ακριβοφόρητο. Δηλαδή, σπάνια δίνει συνέντευξεις. Η τελευταία του συνέντευξη έχει και 2 χρόνια. Που έδωσε ραδιόφωνο, να το έχετε κατά νου. Επιστρέφει Δημήτερος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και έρχεται και λέει πάρα μα πάρα πολλά. Ένα μικρό απόσπασμα θα δείτε αύριο στη φίλη μου την Κατερίνα Καινούργου, θα είμαι καλεσμένος. Θα παίξουμε ένα λεπτάκι έτσι. Ένα ορεκτικό. Οπότε όλοι αύριο συντονισμένοι, σούπερ Κατερίνα, ιδίως η φαν του Θοδωρή Φέρι, όπου ένα μικρό απόσπασμα, ένα μονόλεπτο από την αποκλειστική συνέντευξη που θα ακούσετε ολόκληρη αύριο το απόγευμα στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-693038.

μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πνίγω.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κύμα λοιπόν και μέλισσα στο 95,1 και το Κοσμοράδι μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη. Εδώ γίνεται χαμούλη, εδώ συμμετέχετε όλοι. Εδώ παίρνετε δώρα. Πάρε, πάρε. Λοιπόν, διαγωνισμό Bioesthetic. Είναι ο πρώτο, δεύτερο έρχεται σε λίγο. Παίρνει το κινητό, γράφει τη λέξη Bioesthetic. Στο Viber πάντα γίνεται αυτό, παιδάκια, να το έχετε κατά νου, παιδάκια. Και αμέσω μετά γράφε το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Θέλω να είστε εδώ, γιατί έρχεται δεύτερος σούπερ διαγωνισμός. Υπενθυμίζω τον πρώτο, Bioesthetic, Τσιμισκή 99 στο κέντρο της πόλης, Manicure ημιμόνιμο. Γράφουμε Bioesthetic, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ζητήσαμε να μας ορίσετε την καυτή βραδιά, έτσι όπως εσείς την εννοείτε για την ώρα.
3: Είπαμε εγώ PlayStation, πίτσα και μπάλα μετά, να έχει μουντιάλ ας πούμε.
4: Εδώ ένας ακροατής λέει στην ακρογελιά με πανσέλινο, καλή παρέα και σουβλάκια με μπύρες.
2: Νόμιζα δηλαδή με πανσέτα, έτσι που είπατε πανσέτα.
5: Και πανσέτα να είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Πίτσα με hot chili λέει η Θεοδοσία και το λάστιχο με το νερό από δίπλα.
2: Πολύ hot.
4: Ενώ όμως λέει καυτή νύχτα είναι να έχει καύσωνα και να έχει χαλάσει το κλιματιστικό.
2: Παιδιά, καταλάβετε ότι κανείς δεν έχει πάει στο άλλο.
3: Κανένας δεν κάνει εκδοχή. Γενικά στη Θεσσαλονίκη δεν αυτόνεται.
5: Πολύ κυριολεκτικά το πήρατε το καυτό. Καυτό είπαμε, όχι καυτερό.
3: Πολλά νεύρα στην πόλη. Πολλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και άτσα, σπάστε τα και Αναστασίου 95,1 και το Κοσμοράδιο. Και έρχεται το κορίτσι αυτό σε μια live εμφάνιση, σε μια παρτάρα, splash party που διοργανώνει το Κοσμοράδιο 95,1 Δευτέρα 15 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους, ώρα 9. Είσοδος, παιδιά, ακούστε το καλύτερο. Είναι ελεύθερη, κλείνουν τα σχολεία και ξεσαλώνουμε όλοι μαζί με ένα party φόβερο με DJs, με live εμφάνιση της Αναστασίας. Θα γίνει χαμός παρτάρα που διοργανώνει το κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης, το Κοσμοράδιο 95,1, Δευτέρα 15 Ιουνίου, είναι κλειστά και τα μαγαζιά, θα γίνει, παιδιά, κοσμοσυρωή. Θα βουλιάξει πλατήρι στο τέλος. Θα έρθετε όλοι να απολαύσετε live την Αναστασία. Θα γίνει χαμός. Κίνηση του δρόμου αμέσως τώρα να σε προσγειώσει την πραγματικότητα. Μόνο στο περιφερειακό, από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, παιδιά, έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, όλα ωραία και όπως συνηθίζω να λέω, όλα ανθυρά. Στη δική μου αγκαλιά, λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μετά έρχεται η Απόλυτη, έρχεται ο Πέτρος, η Κατερίνα, η Λένα. Όλοι είναι εδώ.

0: Έλα ρε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, θα γίνει χαμός σου λέω. Λοιπόν, διαγωνισμός δεύτερος. Τη μέρα είναι Τετάρτη. Τι δίνουμε μεσοβδόμαδα? Κιάννα. Πακέτο φοβερό, τρομερό, υπέροχο, με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών Κιάννα. Από το φίλο μου, τον αγαπημένο, τον Γιάννη Βασιλιάδη, Γιώργο Κοσμέτικ, Ιωάννας Δραγούμη 23. Το κινητό στο χεράκι, τέλεια. Γράφουμε Κιάννα, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982-951-951. Θα σας ευχηθώ, αν μη τι άλλο, καλή καλή επιτυχία. Κιάννα, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Ο τυχερός παίρνει ένα πακέτο τεράστιο με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Για θρέψη, ενυδάτωση, λάμψη, γιατί το χρειάζεται το μαλάκι μας με τέτοιο καιρό και με τις συμπεριόδη ακτίνες του ηλίου, αντιλαμβάνεσαι. Από το Γιώργο Κοσμέτικ και Νέος Δραγούμη 23. Άντε, καλή επιτυχία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: στο να ναι μου πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δασό στη μουσική με τον Ντάσο Ριζόπουλο. Ντάσο Ριζόπουλο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

υπέροχα. Εσείς ακούτε τραγουδάρες, συμμετέχετε σε σούπερ διαγωνισμούς. Είπα σούπερ διαγωνισμούς. Ένα πακέτο προϊόντων περιποίηση μαλλιών και άνα, παιδιά, για θρέψη, ενυδάτωση και λάμψη. Είναι απαραίτητα αυτή την εποχή με τον ήλιο που λάμπει. Το χρειαζόμαστε τον ήλιο για τη βιταμίνη Ε, αλλά τα μαλλιά μας θέλουν μια ενυδάτωση, ρε παιδί μου. Θέλουν μια θρέψη. Θέλουν προϊόντα και άνα. Πακετάρα τεράστια με τρία προϊόντα. Πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-95.

0: Δεν, 951. Γιώργος Μέτη και ο Ιωάννας Δραγούμης 23 και Κιάννα προσφέρουν αυτή τη δωράκλα. Καλή επιτυχία!
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 23730 24557
1: και στο 6972 61.

5η 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. 5η 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σου Ρενή Κοβέρτη που κάνεις χαμό. Ξεκινάει και σε λίγο καιρό στην Αθήνα. Τώρα κάνει tour στα Βαλκάνια και κάνει θράψη. Και εγώ θα σου πω ότι έρχεται και φέτος. Σε δύο μέρες ξεκινάει. 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένω πώς και πώς. Το Ρίζες Festival 2026. Στο θέατρο Γης, παιδιά. Και ποιος θα μας περιμένει εκεί να μας καλωσορίσει και στο φετινό Ρίζ Festival με τη δικιά του μοναδική γεύση και μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα που είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό και φάτο δήμερο γεμάτο μουσική, χορό, τραγούδι, κέφι, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμούς για να κερδίσετε τα συλλεκτικά μαντήλια της Αλφα και ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Καλό στο κορίτσι, Αλφα Αλφα ποιότητα. Γεια σου Άννα Κεφαλά. Πώς τα βρίσκουμε αφού είσαι Αλφα. Κοίταξε, υπάρχουν οι παραγωγοί ραδιοφωνικοί, οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι Αλφα κατηγορίας. Υπάρχουν και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι Β' κατηγορίας. Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, δηλαδή δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Πρώτη φορά τα ακούς, δεν βλέπεις εκπομπές. Δεν ακούς. Α. Λοιπόν, επειδή είσαι αλφα-αλφα κατηγορία, έλα να παραλάβεις τη σκυτάλη. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίου επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ με καλεσμένο το Θοδωρή Φέρη που θα γίνει χαμός. Αποκλειστική σε... 2 χρόνια έχει να μιλήσει ο Θοδωρής. Δεν δίνει συνεντεύξεις. Και έρχεται στο Κοσμοράδιο και σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να τα πει όλα. Σας στέλνω όλους απίκο αύριο. Λοιπόν, 6 ώρα ντάν με Θοδωρή Φέρη. Ως τότε δεν θέλω εισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα. Το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουμε και σμπάει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τελείωσαν οι αιτήσεις, παιδιά, για τον ΑΣΕΠ. Έγιναν 130.412 αιτήσεις επί 15 ευρώ το παράβολο, που ήταν 3 το 2023. Επί 15.
3: Είπαμε.
4: Στην επόμενη ζωή σου να γίνεις ΑΣΕΠ. Να μαζεύεις παράβολο.
2: Πραγματικά, ρε φίλε.
3: Όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ τελικά.
2: Όλα τα πάντα, ρε. 1.956.180 σε καλή μεριά στο ελληνικό κράτος.
3: Βγαίνει τόσο.
2: Βέβαια.
3: Είδατε.
2: Κοντά στα 2 εκατομμύρια από 15 ευρώ, έτσι.
4: Το παράβολο από τις ταυτότητες πρέπει να βγάλουμε όλο καινούργιο. Πόσο ήταν, 50 λεπτά. Βάλει 50 λεπτά. Επί 10 εκατομμύρια που είμαστε.
3: Ναι.
4: Όχι άλλα 5 εκατομμύρια.
3: Επίσης τώρα που σκέφτομαι από τα διόδια που εγώ έχω περάσει αρκετές φορές το ΦΠΑ.
4: Ναι, αλλά να σου πω, Μιράντα μου, είναι τόσο καλή η δρόμη που δίνονται εκεί τα λεφτά.
2: Λοιπόν, και εμείς εδώ σας είπα. Με IBAN 50 λεπτά, ρε φίλε. 50 λεπτά.
4: Ωραία. Σημειώστε ένα IBAN. GR 0100 444 2172.
3: Τι το κάνει, θα το πάρει κανένα άλλο και σε μιλήσει με τον ρούχο
1: αριθμό. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
8: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
7: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
8: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάμε λίγο κάθε νύχτα Μαργαρίτα και κάθε νύχτα Άννα μεταξύ μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί για τις επόμενες 2 ώρες ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να δούμε τι γίνεται από κινήσεις στους δρόμους της πόλης αρχικά, γιατί από τα σημαντικά θέλω να ξεκινάμε. Βλέπω τώρα ξεκινώντας από τα δυτικά υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στον κόμβο της Μακρυγιάννης, στην εσωτερική περιφερειακή. Λίγο δύσκολα τα πράγματα, υπομονή σε εκείνο το σημείο. Επίσης χαμηλές ταχύτητες τώρα στο κέντρο, σε διασταύρωση στο Βαρδάρι και στα δικαστήρια. Ενώ εντάξει, καλή εικόνα επικρατεί εσωτερικά του κέντρου. Δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες την 3η Σεπτεμβρίου κατεβαίνοντας εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρο, ενώ δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Στρατού στο ρεύμα προς το κέντρο. Τώρα πάμε λίγο ακόμη πιο ανατολικά. Μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα όσο πλησιάζεται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενώ λίγο δύσκολα είναι τα πράγματα και στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα και η Ρία Ελληνίδη είναι μπροστά. Ο διαγωνισμό μας ο φοβερός τρέχει στο προφίλ μας στο Instagram και όλα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Καλώς άνα ξανά και Θοδωρής Φέρης, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε. Αυτό το αγόρι το όμορφο και το λαμπερό που κάνει χαμό εδώ στη Θεσσαλονίκη, έρχεται αύριο ο Θοδωρής Φέρης στον Τάσο Ριζόπουλο για μια απολαυστική και αποκλειστική, εννοείται, συνέντευξη στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα μας πει σίγουρα πάρα πολλά, πολλά ενδιαφέροντα, γιατί να πούμε, δεν έχεις ακούσει πολλές φορές το Θοδωρή Φέρη να βγαίνει και να δίνει συνεντεύξεις, να μιλάει, να λέει πράγματα? Όχι, δεν το βλέπουμε αυτό συχνά, δεν το ακούμε, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε μια διαφορετική κουβέντα, σε μια άλλη συνθήκη, πέρα από αυτήν την πολύ όμορφη και μουσική που μας βάζει κάθε φορά. Οπότε εμείς συντονιζόμαστε, μένουμε συντονισμένοι και συντονισμένες, εννοείται, στους 95,1 για πολλά όμορφα πράγματα στη συνέχεια. Οπότε τα καλύτερα είναι μόνο μπροστά και παίζουν πάντα στους 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

αγάπης και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Κάποιες φορές είναι αργά για κάποια πράγματα. Γιώργος Σαμπάνης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ποτέ δεν είναι αργά όμως για να διεκδικήσουμε φανταστικό δώρο από τον διαγωνισμό μας που τρέχει στο προφίλ μας στο Instagram ήδη από τη Δευτέρα και θα τρέχει μέχρι την Παρασκευή. Γιατί, παιδιά, ένας τυχερός ή μία τυχερή, ή μάλλον τέσσερις τυχεροί οι τυχερές, θα κερδίσουν από δύο διανυκτερεύσεις σε Superior Villa για τέσσερα άτομα αξίας 700 ευρώ στην Νικήτη Χαλκιδικής. Φυσικά μιλάμε για το λίθος Villas. Ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός υπάρχει καρφιτσωμένο στο προφίλ μας. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή σας τύχη, γιατί είναι συγκλονιστικό το δώρο αυτό. Θα δείτε και από τις φωτογραφίες. Μιλάμε για ένα μαγικό κατάλημα. Και σίγουρα δεν έχετε τίποτα να χάσετε παρά μόνο να κερδίσετε. Καλή σας τύχη λοιπόν. Και εμείς πάμε για περισσότερη μουσική και πολλά ωραία νέα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Έρχεται το Hopi Festival 2026 στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, διασκέδαση, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις. Εισιτήρια στην camptogether.live.
3: Πληροφορίες στο hopifestival.gr.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: μας και με συγκρίνεις. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Και εγώ θα σου πω να μην συγκρίνεσαι, γιατί έχουμε όλοι πολύ διαφορετικές πορείες στην ζωή και δεν έχουμε και τα ίδια βιώματα, δεν έχουμε την ίδια καθημερινότητα, καταλαβαίνεις. Δεν είναι τίποτα το ίδιο με κανέναν άλλον, οπότε νομίζω δεν υπάρχει λόγος για καμία σύγκριση σε καμία συνθήκη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω διαφορετικά. Και πραγματικά αυτό θα μας σώσει από πάρα πολλές περιττές σκέψεις. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς εδώ έχουμε τη λύση για όλα, οι φίλοι μου και φίλες μου. Οπότε εμείς θα στείλουμε όμως και τα μηνύματά μας τα ωραία να επικοινωνήσουμε και από εκεί στο Viber 6982-951-951. Να πούμε και άλλα τέτοια ώρα, να έρθουμε κοντά, να μου τα πείτε εσείς, να σας τα πω κι εγώ. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, θα μοιράζουμε αγάπη, μόρφωση και υγεία μουσική. Οπότε καταλαβαίνεις, η διάθεσή μας θα φτιάξει και θα στρώσουν όλα μαζί λοιπόν στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα το κάνει το πιο γλυκό μεθύσιο στο γλέντι του γάμου.
0: Ναι.
2: Μανόλο, μικρό παιδί θες να παντρευτείς τώρα.
0: Μάνο, τι έγινε, είδες ότι έχασες και αυτό το τρένο, το πλοίο, το σταθμό.
2: Θα κάνω κι εγώ παγκόσμιο ρεκόρ και μετά.
0: Πότε. Έχει κάτι αγώνες που είναι για, ξέρετε, για υπερήλικες. Jerry Olympics τύπου. Οπότε υπάρχει. Οπότε δεν είναι αργά.
3: Στην Λέπτη Μιράντα.
2: Είπε ότι υπάρχει, δεν είπα να πάρουμε μέρος.
0: Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα έλεγα όχι άμα γίνω Ολυμπιονίκη στα 70. Δεν θα με χαλούσα.
3: Σε πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή.
0: Σε λίγα παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε, αγαπημένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα ψηλά. Πώς να το κάνουμε τώρα, Κατερίνα Λιόλιου και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το κορίτσι που κάνει χαμό και είναι φωτιά. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα πάντα στους 95 και 1 στις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, εννοείται και οπωσδήποτε και το έχουμε ανάγκη αυτό καθημερινά. Φυσικά 8 με 10. Και εμείς για άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες. Έχουμε να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να ακούσουμε βεβαίως. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σταθερά τα πράγματα, με αρκετό μποτιλιάρισμα στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στα δυτικά, στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Ενώ τώρα προς το κέντρο τα πράγματα λίγο καλυτερεύουν, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο λίγο στα στενά γύρω από την Αγία Σοφία στα Φανάρια. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ. Τώρα πάμε και λίγο πιο ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις στην Κατσιμίδη, κατεβαίνοντας προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ έντονο είναι το μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα και ο Γιάννης Πάρης φυσικά είναι εδώ, γιατί το πουλάω το σπίτι δυνατά αμέσως τώρα. Αυτό το τραγούδι μόνο δυνατά γίνεται να παίζει. Οπότε στο τέρμα αμέσως τώρα στους 95 και 1.
1: Όλα όπως τα αφήσεις είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όπως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Άννα Βύση, από το intro και μόνο σε αυτό το τραγούδι και πάλι στα χαμένα θα γυρνάω. Δεν μπορώ, με πιάνει τρέλα. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 με όσα τραγούδια μας αρέσουν πολύ. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και πολλές φορές οι αποφάσεις, οι σωστές αποφάσεις, μοιάζουν τελείως λάθος στην αρχή. Ξέρεις, το σίγουρο είναι πάντα ότι από εκεί που δεν νιώθεις καλά, εκεί που νιώθεις ότι δεν είσαι αυτός, ότι έχεις χαθεί και ότι πάλι στα χαμένα γυρνάς, όπως τα λέει και η Άννα Βύση. Εκεί πρέπει κάπως λίγο να αλλάξεις. Να αλλάξεις λίγο τον περιγυρό σου, τη φάση που είσαι. Να πάρεις μια απόφαση τελείως διαφορετική. Οπότε, αυτή η απόφαση μπορεί να μοιάζει τελείως λάθος, αλλά πίστεψέ με, είναι η πιο σωστή και εκεί, από εκεί που θα φύγεις από το μέρος που σε πλήγωσε, μακριά από αυτό σίγουρα θα γιατρευτείς. Οπότε, εμείς πάμε να συνεχίσουμε και με τραγούδια εβδομάδας, αφού τα είπαμε έτσι ωραία, πάντα στους 95 και 1.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
4: Υπεύθυνοι είμαστε.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ο Γιαννίκος Οικονομόπουλος που μας άρεσε πολύ, μας έχει τρελάνει με αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, αυτό το βράδυ την έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Πολύ ρομαντικά, πολύ ερωτικά, πολύ γενικώς. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Επικρατεί ωραία κινητικότητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολύ χαλαρό βράδυ μεσοβδόμαδο, βράδυ Τετάρτης. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είστε και γενικότερα σε χαλαρό mood. Δεν θέλω πίεση, δεν θέλω εντάσεις, δεν θέλω τίποτα μετά τις 5 το απόγευμα. Εντάξει, άντε μετά τις 3 το μεσημέρι. Εκεί λίγο αρχίζω και εκλατάρω εγώ. Εκεί στις 3 το μεσημέρι δεν μπορώ. Παρ' όλα αυτά, εμείς πάμε λίγο να συνεχίσουμε και με Ανδρομάχη. Έχουμε γίνει σούσουρο και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πάμε να απολαύσουμε μετά και Αντώνη Ρέμο και Ιουλία Καλυμάνη για τη συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ δρόμο μουσικό μπροστά μας. Εννοείται παντού και πάντα στους 95 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

θέλω να μ' αγαπάς τόσο απλά και ποιος δεν το θέλει αυτό. Έρχομαι τώρα εγώ να ρωτήσω. Δέσποινα Βανδύ, πολύ μας αρέσει αυτό το καινούριο. Και το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί και να μην μας χωρίζει τίποτα και κανείς. Πολλά φιλιά στην Μαρίνα την όμορφη που είναι και απόψε συντονισμένη. Έχει βάλει τα καλά τη. Τετάρτη μέρα καλέ. Τέλεια. Μπράβο, αυτά θέλω να ακούω. Γιατί δεν έχει σημασία. Αυτό που μας βλέπετε, π.χ. καμιά μέρα φτιαγμένες ωραίες και αυτά και μας λέτε σε γάμο. Θα πας. Ναι, σε γάμο θα πάμε. Τετάρτη μέρα τώρα, τι θέλετε. Πολλά φιλάκια και στη φίλη μου την Κυριακή. Πολύ αγάπη, ρε παιδιά, σας έχω. Γεια σου, Παύλο, καλησπέρα. Και εμείς συνεχίζουμε με Παντελή Παντελίδη. Εξαιρετικά αφιερωμένος. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και εμείς συμπληρώσαμε τα κενά μας τόσο απλά και εύκολα, γιατί αυτοί είμαστε. Έτσι είμαστε εμείς τα βράδια 8 με 10, ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, Πέτρος Ιακωβίδης για το κλείσιμό μας. Έρχεται αυτό το κορίτσι το λαμπερό, η Δήμητρα Σιβρή. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Αυτή τη στιγμή δεν έρχεται εδώ να μου κάνει παρέα, γιατί μιλάμε με τον Βασίλη το Χαροκόμπο, τον απολαμβάνεται καθημερινά 2 με 4 τα μεσημέρια σας. Και κανονίζουν εδώ ιστορίες. Ιστορίες για αγρίους. Δεν ξέρω τώρα πού θα κυκλοφορήσουμε αυτό το Παρασκευοσάββατο. Πάντως όλα είναι πιθανά εδώ. Εμείς να κάνουμε έτσι μια ωραία γύρα στα σχήματα της Θεσσαλονίκης. Μείνετε συντονισμένοι και να ακολουθείτε το Κοσμοράδιο στα social media, γιατί σας αναβάζουμε πολύ πολύ ωραίο υλικό. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά, εννοείται, αύριο το βραδάκι στις 8, και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ζητήσαμε να μας ορίσετε την καυτή βραδιά, έτσι όπως εσείς την εννοείτε για την ώρα.
3: Είπαμε εγώ PlayStation, πίτσα και μπάλα μετά, να έχει μουντιάλ, ας πούμε.
4: Εδώ ένας ακροατής λέει στην ακρογελιά με πανσέλινο, καλή παρέα και σουβλάκια με μπύρες.
2: Νόμιζα ότι είμαι πανσέτα, έτσι που είπατε πανσέτα.
5: Πανσέτα να είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Πίτσα με hot chili, λέει η Θεοδοσία, και το λάστιχο με το νερό από δίπλα.
2: Πολύ hot.
4: Ενώ όμως λέει καυτή νύχτα είναι να έχει καύσωνα και να έχει χαλάσει το κλιματιστικό.
2: Παιδιά, καταλάβετε ότι κανείς δεν έχει πάει στο άλλο.
3: Κανένας δεν κάνει σεξ. Γενικά στη Θεσσαλονίκη δεν αυτόνεται.
5: Πολύ κυριολεκτικά το πήρατε το καυτό. Καυτό είπαμε, όχι καυτερό.
3: Πολλά νεύρα στην πόλη. Πολλά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νομίζω το τραγούδι που ξεκινήσαμε, παιδιά, το πρώτο εξιντάλεπτο της απόψινής μας εκπομπής, τεταρτόβραδο παρέα, μαζί με την Δήμητρα Σιβρή και Αναστασία Σπάστετα, είναι ειλικρινά το τραγούδι που μπορεί να παίζει και ως soundtrack στη μεταγραφή, μπορώ να πω και... ίσως τέλος πάντων, καλά δεν το συζητώ για δεκαετία, για το αιώνα να μην πω. Έρχεται ο Βασίλης Πανούλης, παιδιά, στην πόλη μας, εγώ αυτό θα πω. Στην ομάδα του Άρη του μπάσκετ, βέβαια, εννοείται ότι το ξέρετε, το έχετε δει, το έχετε ακούσει. Αλλά αυτό είναι νέο για να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εγώ δυσκολεύτηκα αρκετά σήμερα να βρω πάρκινγκ. Έχει ξεκινήσει και η ζέστη, καταλαβαίνετε, όλα αυτά του καλοκαιριού που δεν τα θέλεις να είσαι στην πόλη, αλλά τι να κάνουμε, καλό μας καλοκαίρι και καλή μας κίνηση. Κατσιμίδη βλέπω και προς τις δύο κατευθύνσεις ανατολικότερο ότι έχουμε καθυστερήσεις, το ίδιο και στην Εγνατία, επίσης Εθνικής Αμήνης εκεί και με Τσιμισκή και με Λεωφόρο Νίκης, στα στενά του κέντρου υπάρχουν καθυστερήσεις, στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά, πηγαίνω και δυτικότερα, βλέπω και Αγίου Δημητρίου καθυστερήσεις και φυσικά στην Λεωφόρο Νίκη Θεοδωράκη τα γνωστά εμπόδια, όπως επίσης και στην Καραλή και Δημητρίου. Κατά τα άλλα όμως είμαστε έτοιμοι και ονειροπαρμένοι για Γιώργος Σαμπάνης στους 95 και 1.

και τι δεν είπε. Ο Θοδωρής Φέρης και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και πραγματικά έκανε μία σεζόν εδώ στη Θεσσαλονίκη με ο Θοδωρής, γιατί τώρα έτσι από ό,τι μαθαίνω είναι το closing αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, Παρασκευή και Σάββατο. Θοδωρής Φέρης με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά πάντοτε εννοείται με πάρα πολύ αγάπη, γιατί ξέρουμε ότι του αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη και κάπως έτσι έρχεται και αύριο ο Θοδωρής στο Κοσμοράδιο. Δεν θα έφευγε βέβαια χωρίς να δώσει συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Ντάντα Σος στη μουσική. Έχει να γίνει χαμός. Είναι και αριανός, παιδιά, ο Θοδωρής. Θα είναι και χαρούμενος. Καταλαβαίνετε, δεν τη χάνει στη συνέντευξη αύριο ο Τάσος Ριζόπουλος. Θα σώσει τη μουσική, τον απολαμβάνεις καθημερινά 6 με 8. Και τώρα εγώ σου έχω και διαγωνισμό τρομερό και μοναδικό, γιατί το ζήτησες. 5 διπλές προσκλήσεις, ούτε μία ούτε δύο, για να απολαύσεις ποτάκι σε Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη, αχτύπητο δίδυμο στον Ντέος, που είναι περιοχή αεροδρομίου, για αυτήν την Παρασκευή λοιπόν, 5 του Ιούνιου. Οπότε μου στέλνεις τη λέξη, το αγαπημένο σου τραγούδι βασικά, από όποιον θέλεις καλλιτέχνη, είτε είναι ο Νίκος Μακρόπουλος είτε ο Γιώργος Σαμπάνης, το όνομα, το επώνυμό σου και αποστολή στο 6982 951 951 και καλή σου τύχη.

κάθε νύχτα. Δήμητρα Σιβρή, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ένα τραγούδι που αγαπάτε πολύ. Και εκτός από το διαγωνισμό που τρέχει και σε λίγο κάνω κλήρωση, οπότε δεν ξεχνάτε να μου στείλετε το αγαπημένο σας τραγούδι από Νίκο Μακρόπουλο, Γιώργο Σαμπάνη, μαζί με το ονοματεπώνυμο και όλα αυτά στο Viber 6982-951-951. Γιατί εκεί επικοινωνούμε για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση ποτάκι να περάσετε καταπληκτικά σε αυτό το σχήμα στην πόλη μας που είναι εκεί στον Τέο στο αεροδρόμιο. Μου στέλνετε όμως για καλησπέρες και ωραίες αφιερώσεις. Είμαστε και σε καλοκαιρινό mood και η θερμοκρασία νομίζω πλέον μας το έχει δείξει για τα καλά, παρόλο που έβλεπα βροχές για την επόμενη εβδομάδα. Θα βγούμε όμως και live στο προφίλ μας στο Instagram, Κοσμοράδιο 100.951. Οπότε θα τα πούμε και όλα από εκεί. Σας θέλω λοιπόν έτσι να είστε λίγο έτοιμοι, γιατί αυτό το αγαπημένο μου εμένα, το διαδικτυακό ραντεβού που κάνουμε κάθε εβδομάδα, είναι από τα καλύτερά μου. Τι κάνεις όμως τώρα σε ένα πολύ ερωτικό ντουέτο, Νίνο και Ζώζεφιν στους 951.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

Τι τραγούδι κι αυτό. Γιάννης Πλούταρχος, όλα σε σένα τα βρήκα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά είμαστε και live στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Μας βλέπεις και από εκεί και εννοείται ότι κατεβάζεις και το application, είτε έχεις iOS είτε Android στο κινητό σου, γιατί τώρα που έχουν ξεκινήσει και οι καλοκαιρινές εξορμήσεις σιγά-σιγά, θέλεις οπωσδήποτε να είσαι κοσμοσυντονισμένος και μπορείς να το κάνεις και μέσα από το application. Φιλιά πολλά παιδιά σε όλη την παρέα. Πολύ μεγάλη, μου έχετε στείλει μηνύματα και εκτός Ελλάδος και χαίρομαι πολύ και από το Μεξικό. Όχι, δεν το έχω βγάλει το μυαλό μου, να ξέρετε. Έχουμε και φίλους που είναι συντονισμένοι από εκεί. Εγώ δεν ξέρω, με το σημερινό outfit νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά εκεί πέρα. Θα μπορούσα να βρίσκομαι σε μια παραλία. Έκανα την υγειοθεραπεία μου σήμερα, πρώτη μέρα έχω να σας πω. Βουτιά δεν έχω κάνει ακόμη. Ελπίζω αυτό το Σαββατοκύριακο, θα δούμε. Αλλά επειδή ο Αντώνης Ρέμος θέλει έτσι να μας μιλήσει για την Δευτέρα, να μας βάλει στην επόμενη εβδομάδα, θα πατήσω και εγώ το play. Εσείς θα δυναμώσετε ένταση και ακολουθεί και Νίκος Βέρτης και Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πολύ ωραίο ντουέτο από ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Είναι πολύ αγαπημένοι. Έχουν εκεί πέρα και το παιδάκι τους και έχω μάθει και κάτι πολύ ωραία. Έτσι, επαγγελματικά σχέδια του Γιώργου. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας από έγκριτες πηγές. Δεν μπορώ τώρα να σας πω. Πάντως είναι πραγματικά έτσι, ξέρετε, ό,τι μαθαίνω και μπορώ να σας το μεταφέρω. Δεν μπορώ προς το παρόν. Είναι πάντως τσεκαρισμένο, να ξέρετε. Λοιπόν, για πάμε να πούμε ωραίες καλησπέρες ραδιοφωνικές. Θα ξεκινήσω λίγο από την Αθήνα τώρα. Θα στείλω μια ωραία καλησπέρα στο Γιώργο που είναι συντονισμένος. Και φυσικά θα ανηφορήσω. Έρχομαι στην πόλη μας. Φυγιά στη Σοφία, τη Δέσποινα, την Νικολέτα, τον Παΐσιο, τι ωραίο όνομα. Καλησπέρα στον Αντρέα, την Ελεάνα, το Θωμά, πάντα με τις ωραίες τις φωτογραφίες του Βαγγέλης που είναι συντονισμένος. Μου στέλνει Κυριακή ωραίες καλησπέρες και καρδούλες. Φυγιά πολλά. Και σε όλους σας θέλετε να απολαύσετε και ενώ τη Σφακιανάκη. Οπότε έρχεται όλα. Έρχονται στο δεύτερο 60 λεπτό, πάντα παρέα με την Δήμητρα Σιβρή στους 9:51.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τελείωσαν οι αιτήσεις, παιδιά, για τον ΑΣΕΠ. Έγιναν 130.412 αιτήσεις επί 15 ευρώ το παράβολο, που ήταν 3 το 2023. Επί 15.
3: Είπαμε.
4: Στην επόμενη ζωή σου να γίνεις ΑΣΕΠ. Να μαζεύεις παράβολο.
2: Πραγματικά, ρε φίλε.
3: Όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ τελικά.
2: Όλα τα πάντα, ρε. 1.956.180 σε καλή μεριά στο ελληνικό κράτος.
3: Βγαίνει τόσο.
2: Βέβαια.
3: Είδατε.
2: Κοντά στα 2 εκατομμύρια από 15 ευρώ, έτσι.
4: Το παράβολο από τις ταυτότητες πρέπει να βγάλουμε όλο καινούργιο. Πόσο ήταν? 50 λεπτά. Βάλε 50 λεπτά. Ωραία. Επί 10 εκατομμύρια που είμαστε.
3: Ναι.
4: Όχι και άλλα 5 εκατομμύρια.
3: Επίσης τώρα που σκέφτομαι από τα διόδια που εγώ έχω περάσει αρκετές φορές το ΦΠΑ.
4: Ναι, αλλά να σου πω, Μιράντα μου, είναι τόσο καλή η δρόμη που δίνονται εκεί τα λεφτά. Ναι.
2: Λοιπόν, και εμείς εδώ σας είπα. Με IBAN 50 λεπτά, ρε φίλε. 50 λεπτά.
4: Ωραία. Σημειώστε ένα IBAN. GR 0100 444 2172.
3: Δεν το πάρει κανένα άλλο και σε μιλήσει με τον
1: αριθμό. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
2: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο? Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εννοείται ότι έχουμε μπει φανταστικά στο δεύτερο εξεντάλεπτο της απόψινής μας εκπομπής με Αιγαίο και Άννα Βύση. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι επειδή η Άννα κάνει πάντοτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές στο πότε βγάζει τα συγκεκριμένα της hits, εντάξει, αυτό είναι το hit του καλοκαιριού. Το απολαμβάνουμε πολύ δυνατά. Παίζει βέβαια για το καινούριο του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι πολύ διαφορετικό, είναι λίγο παραδοσιακό. Αυτό είναι αρκετά έτσι δυναμικό και θέλουμε έτσι να είναι και το ξεκίνημά μας. Τι κάνετε, πώς είστε, φίλοι οδηγοί? Έχω να σας πω ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Παρόλο που όλες οι μέρες όταν είναι καλοκαίρι δεν είναι το ίδιο, δεν έχει πολύ διαφορά. Γιατί θέλουμε και αν είναι καθημερινή να βγούμε, να πιούμε το ποτάκι μας, να περάσουμε καλά. Πάντοτε εννοείται έτσι με ασφάλεια και σύνεση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται ακριβώς στους δρόμους της πόλης. Είμαστε καλύτερα ανατολικότερα, δεν έχουμε τις καθυστερήσεις της προηγούμενης ώρας. Στη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, μικρή υπομονή. Στην Εγνατία έχουμε ακόμη καθυστερήσεις εκεί με Αγγελάκη και Εθνική Αμήνη. Τσιμισκή και λεωφόρο Νίκη, τα πράγματα είναι καθαρά. Πηγαίνοντας στον περιφερειακό, δεν θα συναντήσουμε ιδιαίτερα εμπόδια. Βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί πέρα στον κόμβο του Αγίου Παύλου, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Ενώ δυτικότερα έχουμε ακόμη κάποια εμπόδια στη λεωφόρο Νίκη Θεοδωράκη. Πάμε για καπνογόνα, Πέτρος Ιακωβίδης, στους 9.5 και

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Νικοκίνου αποκλειστικά νέο τραγούδι. Τι σου χρωστάω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας χρωστάει κανένας τίποτα, παιδιά, αλλά δεν χρωστάμε κι εμείς. Εφόσον τα χρωστούμε, να πρέπει να λύνονται στη στιγμή που χρειάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως έτσι νομίζω ότι τέλος πάντων τους λύνουμε τους λογαριασμούς τους καλοκαιρινούς. Γι' αυτό και εγώ θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, στο Rizzes Fest που έχετε από την αγαπημένη μπύρα Αλφα. Το Rizzes Fest 2026 στο θέατρο Γης, γιατί η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με μπύρα Αλφα δεν χρωστάς, γιατί κερνάς και περνάς υπέροχα. Επειδή θα έχει και το δικό της booth εκεί πέρα, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, με παγωμένη μπύρα. Θα είναι και για σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό και καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό. Το ρομερό. Δεν έχεις λοιπόν παρά και εσύ να βρεθείς στο θέατρο Γης 5 και 6 του Ιούνιου στο Rizzes Fest.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
3: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Φωτιά στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, αυτό κάνουμε εμείς καθημερινά στα βράδια μας. Το Κοσμοράδιο 95,1. Μιχάλης Χατζηγιάννης, καινούργια επιτυχία. Την απολαμβάνουμε παρέα. Σήμερα μου έχετε στείλει πολύ όμορφα μηνύματα. Έχετε και πολλές έτσι αφιερώσεις και πάρα πολλά ωραία τραγούδια που θέλετε να απολαύσετε. Μου στέλνετε και μηνύματα, παίρνετε και τηλέφωνο στο στούντιο. Είναι και πάρα πολύ ωραία η βραδιά και σήμερα. Ξέρετε ότι το καλύτερο σημείο για να απολαμβάνουμε το φεγγάρι είναι πάντοτε το μπαλκόνι του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί είμαστε εμείς ζωντανά εδώ από την Τζιμισκή στον Έκτο. Οπότε τα πράγματα είναι έτσι πάρα πολύ ωραία. Να στείλω λοιπόν πολλές καλησπέρες και στην Αγγελική που μου έκανε τα νύχια μου σήμερα και πραγματικά ήταν καταπληκτικά. Τη στέλνω όλη μου την αγάπη, γιατί είχαμε εκεί μια πολύ ωραία συζήτηση. Και φυσικά να πούμε ότι στον πρώτο αγώνα για την τελική φάση της Basket League ήρθε να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό με 82-76, με άμυνα λογικά όπως λέει και η Πέγκυζίνα, γιατί χωρίς άμυνα, παιδιά, τίποτα δεν γίνεται. Μόνο επίθεση δεν γίνεται.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Έτσι, Γαρμπή, ένα πολύ ωραίο throwback στο παρελθόν, χαμένα από αυτά που αγαπάτε, που ζητάτε και που γενικότερα η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε έτσι κάτι τέτοιο, μια ωραία αναδρομή, πάντοτε αναπολούμε, πάντοτε νοσταλγούμε, γιατί η μουσική μας φέρνει πολύ κοντά σε συναισθήματα, σε αναμνήσεις. Έτσι λοιπόν κάπως περνάμε τα βράδια μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και σας ευχαριστώ πολύ που το επιλέγετε για τη βραδινή συντροφιά και χαλάρωση. Η αλήθεια είναι ότι και στο κοσμοράδιο.gr διαβάζεις πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπεις το τραγούδι της εβδομάδας, τα 5 δημοφιλέστερα. Ανέβηκε και βιντεάκι στα social media με τον Τάσο Ριζόπουλο, όπως γίνεται κάθε εβδομάδα. Και σήμερα να σας πω ότι 3 του Ιούνιου είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Πάρα πολύ ωραίο είναι το ποδήλατο. Κάπως πρέπει να το εντάσσουμε λίγο περισσότερο στη ζωή μας. Είναι ιδιαίτερο, έχει αυτή τη μοναδικότητα που φέρει τη μακροζωία, την ευελιξία και είναι και πολύ απλό και προσιτό και αξιόπιστο. Θα μου πείτε να είχαμε και λίγο καλύτερους ποδηλατόδρομους. Ναι, καλά θα ήταν τα πράγματα να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Με λίγα λόγια που λέγει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργος Τσαλίκης, καλύτερα παλιόπαιδο. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερο κλείσιμο της απόψινης εκπομπής από αυτό το ωραίο throwback από Γιώργο Τσαλίκη, που μας αρέσει ιδιαίτερα. Του στέλνουμε την αγάπη μας πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ πέρα και αυτό το βράδυ και που θα ανανεώσουμε ραντεβού και για αύριο ακριβώς στις 10. Πάντα παρέα, πάντα μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή. Αλλά επειδή η εβδομάδα αυτή ξεκίνησε για τους περισσότερους λίγο αργότερα, μιας και ήταν η αργία του Αγίου Πνεύματος, νομίζω ότι πολύ γρήγορα φτάσαμε στο πεμπτόβραδο που έρχεται αύριο, στην Πέμπτη γενικότερα. Θα ξυπνήσετε λοιπόν στις 6 το πρωί, πολύ ωραία, με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy δυναμικά. Ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος για το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα το κάνει το πιο γλυκό μεθύσιο στο γλέντι του γάμου.
3: Ναι.
2: Ρε Μανόλο, μικρό μικρό παιδί θες να παντρευτείς τώρα.
3: Μάνο, τι έγινε, είδες ότι έχασες και αυτό το τρένο, το πλοίο, το σταθμό.
2: Θα κάνω κι εγώ παγκόσμιο ρεκόρ και μετά.
3: Πότε. Έχει κάτι αγώνες που είναι για, ξέρετε, για υπερήλικες. Jerry Olympics τύπου. Οπότε υπάρχει.
2: Εσύ γιατί γελάς.
3: Οπότε δεν είναι αργά.
4: Στα Μιράντα.
2: Είπα ότι υπάρχει, δεν είπα να πάρουμε μέρος.
3: Ναι. Κοιτάξτε, κι εγώ δεν θα έλεγα όχι άμα γίνω Ολυμπιονίκης στα 70. Δεν θα με χαλούσα.
4: Σε πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή.
3: Σε λίγα παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε, αγαπημένοι φίλοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Πώς να φύγω, που την καρδιά μου καίω λίγο λίγο.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά. Όσο και να...

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Τολιτζόμος και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Εμπρός.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξέρεις όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
2: Υπεύθυνοι είμαστε.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Okay. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Ο Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Νταν. Μιλά για τις δύσκολες προσωπικές στιγμές, τα αρνητικά σχόλια στην πορεία του, την απρόσμενη επιτυχία και όλα όσα θέλεις να ξέρεις για εκείνον. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο Θοδωρής Φέρης μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα το κάνει το πιο γλυκό μεθύ στο γλέντι του γάμου.
2: Ναι.
1: Μανόλο. Μικρό παιδί, θες να παντρευτείς τώρα.
2: Μάνο, τι έγινε, είδες ότι έχασες και αυτό το τρένο, το πλοίο, το σταθμό.
1: Θα κάνω κι εγώ παγκόσμιο ρεκόρ και μετά.
2: Πότε. Έχει κάτι αγώνες που είναι για, ξέρετε, για υπερήλικες. Jerry Olympics τύπου. Οπότε υπάρχει.
1: Εσύ γιατί γελάς.
2: Οπότε δεν είναι αργά.
3: Στα λέει Μιράντα.
1: Είπα ότι υπάρχει, δεν είπα να πάρουμε μέρος.
2: Ναι. Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα έλεγα όχι άμα γίνω Ολυμπιονίκης στα 70. Δεν θα με χαλούσε.
3: Σε πόσα χρόνια από τώρα δηλαδή.
2: Σε λίγα παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε,
0: κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.